Σίγουρα νοώ Σονόρα του Τίνι Λου XHUSH Τούβις Γαστιγάτζε Ούντο Γαϊού Νελούνι Ζέτα Καβόρκα XHCAB Ζέτα Γατάπα Ούντο Γαϊού Σαντάνα XHNTA Σόνο Γα Ούντο Τούβι Ναβοχώα XHNBCS Gachona punto gache Lugirani Zeta di gi internet chona www.givariunda.uson.mx teléfono sti gigi para México gayo chupa ne para guinilo rarila shopa chupa ne para guinilo Mazito la zeta chupa ga yoga chupa chupa shono gasti luni zeta correo universidad arroba radio punto son punto mx giba sti gigi sonora la voz para todos.